0: LGR in the mix.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή, ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει να προσπαθώ να ζεσταθώ και τις

τη ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: This is LGR.

0: Κρέντιο 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.
1: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
2: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
1: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
2: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
3: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook, London Greek Radio.

0: LGR 103,3.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

κουράζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Lajigal Venda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Lajigal Venda every Monday from 8 p.m. For Barea, Villares and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a hongul pan of zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Bandon. Chagan and Lajigal Venda.
2: Monday night mayhem.
3: Hadi bale.
2: 8 p.m. onwards.
3: Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
6: Dimitriou and English Funeral Directors 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Τόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

Morning Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. LGR 102,6.

0: LGR 103,3.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: 96,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

0: σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: Ένα νερό κυραβάγγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
2: Basta. Let's go.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

LGR 103,3. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook.

0: CGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

το ένα βλέμμα σε ρωτάει να δει αν με σκεφτόσουν λιγάκι. Φαντάσου να απαντούσες ναι συχνά.

0: αλλάξεις. Θέλει χάδι να με πιάσεις και μαγιά να με κρατήσεις.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

μυστήρια της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Την πολύ μεγάλη μου καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο London Greek Radio, τους 103,3 στα FM, με εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast, άλλα ελληνικά. Ελπίζω να πέρασες μια πανέμορφη Δευτέρα και μια πανέμορφη Τρίτη. Τετάρτη σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου. Εγώ έχω μείνει στις 7 ακόμη. Ναι, όπως καταλαβαίνεις. 9 Σεπτεμβρίου λοιπόν. Και θέλω εγώ αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Άννα, στον Ιωακήμ και στην Ιωακημία. Χρόνια πολλά λοιπόν εάν γιορτάζει το ονοματάκι σου σήμερα, καθώς επίσης χρόνια πολλά εάν είναι τα γενέθλιά σου σήμερα. Να ζήσεις, να τα κατοστήσεις, ό,τι υποθείς δικό σου πάνω απ' όλα με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή σταδερομία σου εύχομαι. Καθώς επίσης χρόνια πολλά και συγχαρητήρια εάν γιορτάζεις οτιδήποτε άλλο εσύ σήμερα. Congratulations, kiss ανώτερα, keep going and just do it. Πάμε να ξεκινήσουμε και εμείς την εκπομπούλα μας και αυτή την πανέμορφη Τετάρτη με τον Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια και επιστρέφουμε στην παρέα μας.
1: Γεια σας, είμαι Ευαγγελία και ακούτε το London Greek Radio.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την πρώτη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 11 και τους 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 13 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 17 και μετέπειτα στους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου, θα παραμείνουμε στους 19 μέχρι και αρχές του απογεύματος και μετέπειτα θα πέσουμε στους 18 με 17 βαθμούς Κελσίου. Βροχή σήμερα δεν προβλέπεται να έχουμε, κυρίως όμως θα είναι συννεφιασμένη η μέρα μας. Για να δούμε τώρα τη λειτουργία των Undergrounds, ξεκινάμε με την Central Line όπου έχει λίγες καθυστερήσεις, η Victoria Line επίσης λίγες καθυστερήσεις, ενώ η Elizabeth Line έχει τρομερές καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων London Paddington and Heathrow Terminal 4 και λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Hayston Hollington and Reading. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές φαίνεται να λειτουργούν κανονικά για αυτή την ώρα. Η κίνηση στο δρόμο είχε ως εξής, με τον Α13 και Dagenham στα 35 λεπτά η καθυστέρηση. M11 προς Greater London είναι στα 15 λεπτά. Ο North Circular Road προς το Bowes Park έχει 15 λεπτά καθυστέρηση, ενώ προς το Park Royal είναι στα 10 λεπτά. Α312, The Parkway προς Hayes είναι στα 10 λεπτά, ενώ M25 προς Berkshire στα 15. Ο Α1203, The Highway προς Wapping είναι στα 15 λεπτά, ο Α13, Newmarket προς Canning Town στα 10 λεπτά, στα 15 γυρίζουμε πίσω στον Α2 Shutters Hill Road προς Blackheath, στα 35 επίσης ο Α2 South East London, ο Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham είναι στα 10 λεπτά, στα 10 είναι και ο Α3 West Hill προς Wadsworth, στα 10 είναι και ο Α205 South Circular προς East Sheen, στα 10 λεπτά είναι Α316 Chetsey Road προς Twickenham, στα 10 λεπτά είναι και στον Α308 Upper Sunbury Road Hampton Court Road προς Hampton και τέλος στα 15 λεπτά έχει ο Α3 Hook. Μάλιστα. Αυτή ήταν η κίνησή μας, η κυριότερη φυσικά, μπορεί να έχει έτσι λίγο δεξιά-αριστερά κινήσεις, αλλά έτσι τα κυριότερα αυτά ήτανε. Πάμε εμείς να ακούσουμε τον Απόν Καντάδα και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας με τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει σαν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου ανά τον κόσμο ιστορικά και για να δούμε πόσα από αυτά εμείς γνωρίζουμε. Και αν όχι, θα τα μάθουμε μαζί παρέα, καθώς επίσης έχουμε και διεθνούς ημέρες που γιορτάζουμε σήμερα. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λιγάκι. Πάμε να ακούσουμε τον Απόν Καντάδα και επιστρέφουμε. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR 103.3.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε τα γεγονότα του σαν σήμερα. Και ξεκινάμε με το 1543, όπου η Mary Stuart, σε ηλικία 9 μηνών, στέφεται βασίλισσα της Σκωτίας στην κεντρική σκοτσέζικη πόλη Stirling. Σαν σήμερα το 1776 το Κογκρέσο μετονομάζει επίσημα τη χώρα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από το United Colonies. Σαν σήμερα το 1817 ο Alexander Twilight, πιθανώς ο πρώτος Αφροαμερικάνος που αποφύτησε από Αμερικάνικο κολέγιο, λαμβάνει πτυχίο Bachelor από το Middlebury College. Σαν σήμερα το 1886 υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για όλες τις κατοπινές. Σαν σήμερα το 1914 δημιουργείται η πρώτη πλήρως μηχανοκίνητη μονάδα στον Βρετανικό στρατό, η Καναδική Ταξιαρχία Πολυβόλων Αυτοκινήτων. Σαν σήμερα το 1926 ιδρύεται η Διεθνή Ραδιοτηλεπτική Εταιρεία NBC από την Radio Corporation of America, RCA. Σαν σήμερα το 1926 επίσης ο Γιώργος Κονδύλης καταστέλησε με αιματηρό τρόπο κίνημα των μπαγκαλικών αξιωματικών Ναπολέον Νταζέρβα και Βασιλείου Ντερτιλή, οι οποίοι τον είχαν βοηθήσει στην ανατροπή του δικτάτορα Θεοδωρού Πάγκαλου, 300 είναι οι νεκροί και οι τραυματίες. Σαν σήμερα το 1956 η πρώτη εμφάνιση του Elvis Presley στο The Ed Sullivan Show. Σαν σήμερα το 1967 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο Πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό. Σαν σήμερα το 1971 η Apple Records κυκλοφορεί το δεύτερο solo album του John Lennon, Imagine, στις ΗΠΑ. Βρίσκεται στην κορυφή των charts στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τρεις άλλες χώρες. Σαν σήμερα το 1971 επίσης σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Paul Kuipers, πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. Ήταν ευρύτερα γνωστός στην Ιεράπετρα της Κρήτης ως ο Ολλανδός. Σαν σήμερα το 1974 ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των προτεργάτων της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι την νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. Σαν σήμερα το 1984 ενοποιούνται η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η Ελλάς. Και τέλος, σαν σήμερα το 2015 η βασίλισσα Ελισάβετ II γίνεται μακροβιότερη μονάρχη της Μεγάλης Βρετανίας στα 63 χρόνια και 7 μήνες, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε θέσει η προ-προγιαγιά της βασίλισσα Βικτόρια. Μάλιστα. Αυτά τα γεγονότα έχουν γίνει σε συνολικές γραμμές. Πάμε να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1882 γεννιέται ο Μίλτος Μανάκης, από τους πρωτοπόρους του ελληνικού κινηματογράφου μαζί με τον αδερφό του Γιαννάκη. Σαν σήμερα το 1922 γεννιέται ο Μανώλης Γλέζος, Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας. Και τέλος, σαν σήμερα το 1960 γεννιέται ο Hugh Grant, Βρετανός ηθοποιός, γνωστός από τις ταινίες Τέσσερις γάμοι και μία κηδεία. Και για να δούμε ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα το 1901 επιβιώνει ο Άντρι Τουλούζ Λοτρέκ, Γάλλος ζωγράφος που έκανε την αφίσα τέχνη. Σαν σήμερα το 1976 επιβιώνει ο Μάο Τσεντούγκ, Κινέζος κομμουνιστής ηγέτης, ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Και τέλος, σαν σήμερα το 2019 επιβιώνει ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Έλληνας τραγουδοποιός.
Αυτά λοιπόν έχουν γίνει σε συνολικές γραμμές σαν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου ανά τον κόσμο ιστορικά και τα γεγονότα μας τα έχουμε δει από την ιστοσελίδα σανσήμερα.gr όπου μπορείς και εσύ να την επισκεφτείς εάν επιθυμείς να δεις την πλήρη έκδοση η οποία περιλαμβάνει 232 γεγονότα, 62 γεννήσεις και 36 θανάτους που έχουν συμβεί σήμερα. Αυτά λοιπόν, πάμε εμείς να ακούσουμε την Ανδρομάχη «Σ' αγαπώ» και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας με δύο ημέρες που γιορτάζουμε σήμερα, δύο διεθνούς επετείους που έχουμε σήμερα. Για να δούμε τι είναι αφού ακούσουμε την Ανδρομάχη «Σ' αγαπώ» και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε την Διεθνή ημέρα που έχουμε σήμερα. Μία από τις δύο, η οποία είναι η Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις. Η 9η Σεπτεμβρίου θετήθηκε ως Διεθνή ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που ελήφθη στις 12 Μαΐου 2020. Με την απόφαση αυτή καλούνται η UNESCO και η UNICEF να κινητοποιήσουν και να ευαισθητοποιήσουν την παγκόσμια κοινή γνώμη για τα δεινά εκατομμυρίων παιδιών που ζουν σε χώρες που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις. Το σχετικό ψήφισμα παρουσιάστηκε από το Κατάρ και χρηματοδοτήθηκε από 62 χώρες. Με την καθιέρωση της παγκόσμιας αυτής ημέρας, ο ΟΗΕ επιδιώκει να στείλει ένα καθαρό μήνυμα σχετικά με τη σημασία της προστασίας των σχολείων ως τόπων προστασίας και ασφάλειας για μαθητές και εκπαιδευτικούς και την ανάγκη να διατηρηθεί εκπαίδευση στην κορυφή της δημόσιας ατζέντας. Το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης επιβεβαιώνει ότι οι κυβερνήσεις έχουν την πρωταρχική ευθύνη να παρέχουν προστασία και να εξασφαλίζουν δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ποιοτική εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους μαθητές, ειδικά σε αυτούς που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις. Τονίζει περαιτέρω την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες και να αυξηθεί η χρηματοδότηση για να προωθηθούν ασφαλή και προστατευτικά σχολικά περιβάλλοντα σε ανθρωπιστικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, λαμβάνοντας όλα τα εφικτά μέτρα για την προστασία των σχολείων, των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού από τις επιθέσεις. Την απόφαση δράσεων που εμποδίζουν την πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση και την διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση σε καταστάσεις ένοπλων συγκρούσεων. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κατάρ, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε την πρόταση που υπέβαλε η Σεϊχά Μόζα Μπιντ Νασέρ, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Qatar Foundation for Education, Science and Community Development, σε συνεργασία με τον οργανισμό «Η Εκπαίδευση Υπεράνω Όλων». Αυτό λοιπόν έχουμε σήμερα, Διεθνή ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις, και το άρθρο μας το έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimera.gr / World Days. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Ακύλα Μέλη και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας με την δεύτερη ενημέρωση των καιρικών συνθήκων, την εξέλιξη της κίνησης και της λειτουργίας των undergrounds, καθώς επίσης και τον γρίφο μας. Ακύλας Μέλη και επιστρέφουμε.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν. Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
1: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την δεύτερη ενημέρωση των καιρικών συνθήκων, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κοιμήνεται μεταξύ τους 11 και 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 13, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 17 και μετέπειτα στους 18 και κατά τις 2 με 3 το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 19, όπου θα παραμείνουμε στους 19 μέχρι και αρχές του απογεύματος και μετέπειτα θα πέσουμε στους 18 με 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίως συννεφιασμένη θα είναι η μέρα μας, παρόλα αυτά βροχές δεν προβλέπεται να υπάρξουν σήμερα. Η λειτουργία των undergrounds έχει ως εξής, με την Central Line έχει λίγες καθυστερήσεις, η Circle Line λίγες καθυστερήσεις, η District Line δεν έχει service μεταξύ των στάσεων High Street, Kensington and Edgware, η Metropolitan Line έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Harrow on the Hill and Oxbridge, η Victoria Line έχει λίγες καθυστερήσεις, η Elizabeth Line έχει τρομερές καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων London Paddington and Heathrow Terminal 4 και λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Hayes and Harlington and Reading. Οι υπόλοιπες γραμμές που έχουν απομείνει λειτουργούν κανονικά. Η κίνηση στο δρόμο έχει ως εξής, με τον Α13 και Dagenham στην μισή ώρα καθυστέρηση. M11 προς Greater London στα 20 λεπτά. Ο North Circular Road έχει από 10 μέχρι και 20 λεπτά καθυστέρηση καθ' όλη την διάρκεια του. Α312 The Parkway προς Hayes είναι στα 15 λεπτά. Στα 15 λεπτά είναι και η κίνηση στον M25 Berkshire. Ο Α40 Westway προς Paddington είναι στα 10 λεπτά. Ο Α1203 The Highway προς Wapping είναι στα 20 λεπτά. Ο Α2 Shadwell's Hill Road προς Blackheath είναι στα 15 λεπτά. Στην μισή ώρα καθυστέρηση έχει ο Α2 Southeast London. Στα 15 λεπτά είναι η κίνηση στον Α217 Wandsworth Bridge Road προς Fulham.

Στα 15 λεπτά είναι η κίνηση στον Α3 Westhill προς Wadsworth. Στα 15 λεπτά είναι η κίνηση στον Α316 Chatsworth προς Twickenham. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α308 Upper Sunbury Road, Hampton Court Road προς Hampton. Στα 15 λεπτά είναι η κίνηση στον Α308 Hampton Court Road προς Hampton Court. Και τέλος στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α3 Hook. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου με τους One Disco DJ και επιστρέφουμε στην παρέα μας με τον γρίφο της ημέρας. Disco.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τον σημερινό μας γρίφο και ελπίζω να έχεις την ευκαιρία να ξυπνήσεις, να φέρεις τα σύγκαλα σου από τον ύπνο λοιπόν. Ακού προσεκτικά πώς έχει ο σημερινός μας γρίφος. Ποια μύτη δεν την πιάνει ποτέ συνάχη? Ποια μύτη δεν την πιάνει ποτέ συνάχη? Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345. Μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66-11-033. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Βέρδη, «Δεν το περίμενα», και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας να υπενθυμίσουμε λίγο τον γρίφο σε περίπτωση που δεν πρόλαβες να τον ακούσεις. Ο γρίφος μας σήμερα έχει ως εξής: ποια μύτη δεν την πιάνει ποτέ συνάχη. Ποια μύτη δεν την πιάνει λοιπόν ποτέ συνάχη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345. Μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο τηλέφωνο 0737-66-11-033. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Γιάμα, «Καλοκαίρι μου», και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε την δεύτερη διεθνούς επέτειο που υπάρχει σήμερα. Αλλά για την ώρα θα πάμε να ακούσουμε λοιπόν το Γιάμα, «Καλοκαίρι μου», και θα επιστρέψουμε να τα μιλήσουμε όλα αυτά. Ποια μύτη λοιπόν δεν την πιάνει ποτέ συνάχη. Εάν δω ότι δυσκολεύεσαι, θα δώσω βοήθεια σε λιγάκι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Γιάμα και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να μιλήσουμε για την επόμενη Διεθνής ημέρα, η οποία προσωπικά για μένα θα με ενθουσιάζει, διότι η συγκεκριμένη Διεθνής ημέρα που έχουμε σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Σουντόκου. Σουντόκου λοιπόν, και η 9η Σεπτεμβρίου είναι η ιδανική ημέρα για να κρατήσετε τον εγκέφαλό σας σε εγρήγορση λύνοντας γρίφους. Τι κάνουμε εμείς καθημερινά εδώ, βασικά 5 μέρες την εβδομάδα. Αυτό. Καθώς γιορτάζεται η Διεθνής ημέρα Σουντόκου, θεσπίστηκε για να τιμήσει ένα αριθμητικό puzzle που συχνά θεωρείται ότι έχει ιαπωνική προέλευση, αλλά στην πραγματικότητα έχει γαλλικές ρίζες. Oh, hold on, hold on. Εγώ νόμιζα το Σουντόκου ήταν ιαπωνικό. Πάμε να δούμε όμως. Το Σουντόκου είναι ένας γρίφος λογικής όπου πρέπει να συμπληρώσεις ένα πλέγμα 9x9 με ψηφία, έτσι ώστε κάθε σειρά, κάθε στήλη και κάθε υπόπλεγμα 3x3 να περιέχει όλους τους αριθμούς από το 1 έως το 9. Βασίζεται στα μαγικά τετράγωνα, όπου τετράγωνα με αριθμούς των οποίων τα αρθρίσματα είναι ίδια σε κάθε σειρά, κάθε στήλη και στις δύο κύριες διαγωνίους. Το Σουντόκου ξεκινά με ένα μερικό συμπληρωμένο πλέγμα και ένα καλά σχεδιασμένος γρίφος. Σουντόκου έχει μόνο μία λύση. Παρά το ιαπωνικό του όνομα, το Σουντόκου, ή για να είμαστε ακριβείς, η προγονή του εμφανίστηκε στη Γαλλία. Στα τέλη του 19ου αιώνα, Γάλλοι δημιουργοί γρίφων άρχισαν να πειραματίζονται με αριθμητικά puzzle βασισμένα σε πλέγματα, αφαιρώντας αριθμούς από μαγικά τετράγωνα. Ο πρώτος τέτοιος γρίφος δημοσιεύτηκε το 1892 στην καθημερινή παρισινή εφημερίδα Μοιραζόταν λοιπόν βασικά χαρακτηριστικά με το σύγχρονο Σουντόκου, όπως το πλέγμα 9x9 που αποτελείται από υπόπλεγμα 3x3. Ωστόσο, σε αντίθεση με το σημερινό Σουντόκου, περιέχει διψήφιους αριθμούς. Περιείχε τότε λοιπόν διψήφιους αριθμούς. 3 χρόνια αργότερα η εφημερίδα La France, αυτό μπορώ να το πω, ο κύριος ανταγωνιστής της Λοιπόν, δημοσίευσε μια βελτιωμένη εκδοχή του γρίφου με την ονομασία Καρέ. Να το πω λίγο στην ελληνική μετάφραση: Διαβολικό μαγικό τετράγωνο. Λοιπόν, η μόνη διαφορά μεταξύ του γρίφου της La France και του σύγχρονου Σουντόκου ήταν ότι ο πρώτος δεν διέθετε το υπόπλεγμα 3x3. Οι αριθμητικοί γρίφοι που βασίζονται σε μαγικά τετράγωνα παρέμειναν δημοφιλείς στις γαλλικές εφημερίδες μέχρι περίπου τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εμφανίστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Ο άνθρωπος που πιστώνεται με την εφεύρεση του σύγχρονου Σουντόκου είναι ο Χουάντ Γκάνς, αρχιτέκτονας από την Ινδιάνα, του οποίου ο γρίφος με την ονομασία Number Place δημοσιεύθηκε ανώνυμα το 1979 στο περιοδικό Dell Pencil Puzzles and World Games. Ο Μάκι Κάτζη, πρόεδρος του Ιαπωνικού Εκδοτικού Οίκου Γρίφου Νίκολη, ενδιαφέρθηκε για το puzzle και το παρουσίασε στην Ιαπωνία. Αρχικά ονομάζονταν Σούτζι Wa Tokushin Nikakiru, αλλά για λόγους ευκολίας η ονομασία συντομεύθηκε σε Σουντόκου. Το 2004, ο δικαστής του Hong Kong Wen Gould δημοσίευσε ένα πρόγραμμα υπολογιστή που μπορούσε να παράγει μοναδικά puzzle Σουντόκου, έφερε τους γρίφους του στην Βρετανία, όπου υπάρχει παράδοση να δημοσιεύονται σταυρόλεξα και άλλα puzzle στις εφημερίδες και έπεισε τους Times να τα δημοσιεύσουν. Λίγο αργότερα ένα puzzle Σουντόκου του Gold δημοσιεύθηκε και στην εφημερίδα The Conway Daily Sun στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τότε το Σουντόκου διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο και έγινε αγαπημένο παιχνίδι λογικής για τους φίλους των γρίφων. Η Διεθνής ημέρα Σουντόκου θεσπίστηκε το 2013 από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Γρίφων, μια διεθνή ομοσπονδία εθνικών οργανισμών που ασχολούνται με τους γρίφους. Η ημερομηνία της γιορτής 9 Σεπτεμβρίου επιλέχθηκε για να αντιπροσωπεύσει το πλέγμα 9x9 του κλασικού Σουντόκου. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα Σουντόκου, έχω εφαρμογή στο παιχνίδι μου, έχω εφαρμογή στο τηλέφωνο μου και στα αεροπλάνα καμιά φορά παίζω, στα undergrounds που δεν έχουμε σήμα, ξέρω εγώ, ασχολούμαι με το Σουντόκου, έχω και βιβλίο, το παίρνω καμιά φορά μαζί μου στο αεροπλάνο, άμα ταξιδέψω, αν είναι έτσι μακρύ ταξίδι, να ασχολούμαι εκεί πέρα, Μ' αρέσει πάρα πολύ. Βλέπω και στο Underground κάποιοι που παίζουν, που προσπαθούν να λύσουν σουντοκού από τις εφημερίδες. Και άμα δυσκολεύονται, είμαι έτσι λίγο αυτοί και τους λέω, αυτός ο αριθμός είναι εκεί πέρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, το άρθρο μας το έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα σανσήμερα.gr κάθετος World Days. Ο γρίφος μας. Από τον ένα γρίφο πάμε στον άλλο γρίφο. Ποια μύτη δεν την πιάνει ποτέ συνάχη? Και για να βοηθήσω, είναι κάτι που βρίσκεται μέσα στο σπίτι μας και μάλιστα βρίσκεται συχνά πυκνά στα σχολεία. Αντικείμενο λοιπόν πυκνά συχνά στα σχολεία. Πάμε να ακούσουμε Ελένα Παπαρίζου Αλήθεια Τώρα και επιστρέφουμε στην παρέα μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
1: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
2: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
1: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
2: Χαμένος κάπου στα στενά προς φιλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
3: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Στους 19 και θα παραμείνουμε στους 19 μέχρι και αρχές του απογεύματος, όπου μετέπειτα θα πέσουμε στους 18 με 16 βαθμούς Κελσίου. Δεν προβλέπεται να έχουμε βροχοπτώσεις σήμερα. Παρόλα αυτά, από το μεσημέρι και μετέπειτα θα είναι λίγο πιο συννεφιασμένη η μέρα μας. Για να δούμε τώρα τη λειτουργία των undergrounds. Ξεκινάμε με την Central Line, όπου υπάρχουν λίγες καθυστερήσεις. Η District Line δεν έχει service μεταξύ των στάσεων High Street, Kensington and Edgware. Η Victoria Line έχει λίγες καθυστερήσεις, ενώ η Elizabeth Line έχει ακόμη τρομερές καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων London Paddington and Heathrow Terminal 4 και λίγες καθυστερήσεis μεταξύ των στάσεων Hayes and Harlington and Reading. Για να δούμε τώρα και την κίνησή μας στο δρόμο. Α13 Κεντάκι να μείνει στα 20 λεπτά η καθυστέρηση. M11 προς Greater London στα 15 λεπτά. Ο North Circular Road έχει από 10 μέχρι και 20 λεπτά καθυστέρηση καθ' όλη την διάρκεια του. Ο M4 Heathrow Spur Road προς Greater London είναι στα 10 λεπτά. Ο M25 Berkshire στα 15. Ο Α40 Westway προς Paddington στα 10 λεπτά. Ο Α1203 The Highway προς Wapping είναι στα 20. Ο Α2 Shuttles Hill Road προς Blackheath είναι στα 10 λεπτά. Ο Α2 Southeast London είναι στα 20 λεπτά η καθυστέρηση. Ο Α217 Wordsworth Bridge Road προς Fulham είναι στα 10 λεπτά. Στα 10 είναι και η κίνηση στον Α3 West Hill προς Wadsworth. Και τέλος Α3 Hook έχει 10 λεπτά καθυστέρηση. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε. Πάμε να ακούσουμε εμείς τώρα τον Λούκα Γιόρκα, Στη ζωή μου μείνε, και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας με την απάντηση του γρίφου.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε την απάντηση του γρίφου. Πριν να δούμε την απάντηση, ας θυμηθούμε πρώτα πώς είχε. Ποια μύτη δεν την πιάνει ποτέ συνάχη. Ποια μύτη λοιπόν δεν την πιάνει ποτέ συνάχη, και η σωστή απάντηση είναι του μολυβιού. Του μολυβιού λοιπόν, ή αν μου είπες του στυλού, okay, το ίδιο, αλλά απλά να ξέρω, το στυλό ή η πένα που λέμε στην Κύπρο, είναι μελάνι, οπότε μπορεί να χαλάσει το μελάνι. Άρα τρέχει σαν να έχει συνάχη. So pencil, it's more accurate. Λοιπόν, και πάω με τη δική μου τη σειρά να συγχαρώ την κυρία Μάγδα, την κυρία Στέλλα, την κυρία Μαρούλα, την κυρία Ρίτα, την κυρία Μαρία Γεωργίου με την Μερίτα, την κυρία Μαρία Κωνσταντίνου, την κυρία Κατερίνα Μενίκου, την κυρία Γεωργία, την κυρία Σπυριδούλα και την κυρία Νευσταθία που βρήκανε την σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφ. Εάν δεν την βρήκες, δεν πειράζει, θα υπάρξει και επόμενη ευκαιρία. Πάμε να ακούσουμε την Δέσποινα Βανδίνα, «Μ' αγαπάς», και επιστρέφουμε στην παρέα μας να πούμε το παπάι μας.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04, ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: GR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας, καθώς κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας. Ραντεβουδάκι θα δώσουμε την Παρασκευή, 7 ώρα το πρωί, εδώ στο London Greek Radio 103,3 στα FM, με εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast Άλλα Ελληνικά. Θέλω να συνεχίσεις όμως να είσαι συντονισμένος στην παρέα μας, καθώς αμέσως μετά έρχεται ο κύριος Βασίλης Παναγής με το Meet Mornings από τις 10 μέχρι και τις 1 να σου κρατήσει συντροφιά. Καλή εκπομπή εύχομαι στον κύριο Βασίλη και μέχρι την επόμενή μας συνάντηση, φιλούμπες ρουφιχτές, καλό υπόλοιπο της Τετάρτης και καλή Πέμπτη να έχεις. Φιλούμπες ρουφιχτές λοιπόν, να θυμάστε πάντα να χαμογελάτε and always think positive. Be safe και τα λέμε. Γεια σας!

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

κουράζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: CR 103,3.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και την μία σήμερα. Μία ώρα Λονδίνου, 3 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Ο καιρός μας είναι πολύ όμορφος. Έχουμε το ήλιο μαζί μας. Θα τον δούμε αναλυτικότερα λίγο πιο ύστερα. Έχουμε να δούμε τα έντυπα, τα κυπριακά, τα ελληνικά και τα διεθνή νέα. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, έχουμε πολλή μουσική. Γι' αυτό μείνετε εδώ μαζί μου και είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all will have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: Geodrive.cy.
2: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Αναστασιάδης και ο καιρός σήμερα λοιπόν 16 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν και ο ήλιος μαζί μας και θα παραμείνει μέχρι τη μία μαζί μας ο ήλιος, μετά θα κρυφτεί και θα επανέλθει γύρω στις 6 η ώρα. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 20 βαθμούς γύρω στις 3 η ώρα και θα παραμείνει εκεί ψηλά μέχρι και τις 6, μετά θα αρχίσει να πέφτει. 7 και 29 λεπτά θα δύσει ο ήλιος. Απόψε λοιπόν, αγαπητή κυρία Άννα και οι υπόλοιποι, δεν θα μας κάνει το φεγγάρι τη χάρη να βγει. Δεν πειράζει, θα ξημερώσει αύριο το πρωί 6 και 27 λεπτά με την θερμοκρασία στους 12 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι 20 βαθμούς και το ίδιο και την Πέμπτη και την Παρασκευή και Σάββατο θα ανέβει λίγο πιο ψηλά γύρω στους 22. Από αύριο λοιπόν θα έχουμε και λίγη βροχούλα σταδιακά, που είναι καλό αυτό, να παίρνουμε και την δροσιά της βροχής. Επομένως τώρα προς το παρόν 16 βαθμοί Κελσίου με τον ήλιο μαζί μας και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, σε λίγο θα δούμε και τα έντυπα. Μείνετε μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR

0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Μαρία Πίτσι που ήταν εδώ από τις 7 μέχρι και τις 10. Ευχαριστούμε Μαρία μου, να είσαι καλά, να έχεις μια θαυμάσια μέρα και να περάσουμε να δούμε λίγο τα έντυπα, κυρίες και κύριοι. Και αρχίζω με τα κυπριακά έντυπα. Φωτογραφία του Προέδρου κυρίου Νίκου Χριστοδουλίδη. Μπορούμε να γράψουμε ιστορία, λέει, πώς απαντά ο Χριστοδουλίδης στον Εγκουρμάν και τι χρειάζεται. Το σχόλιο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ασθένεια της Ολκίν. Η Ολκίν, ασθένηση Ολκίν. Περαστικά της κυρίας. Αυτά είναι τα δύο νέα στεγαστικά σχέδια της κυβέρνησης. Ποιους αφορούν και οι προϋποθέσεις. Πιο κάτω, εδώ απέχουν από τα μαθήματα τους μαθητές του Λυκείου Βεργίνας, διαμαρτύρονται για την άθλια κατάσταση του σχολείου. Άντζελα Μαυροπούλου, η συγκριτική ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα της και τα τελευταία του λόγια. Πρόταση για Κουλυμπαλή από ομάδες η στάση της Ομόνιας. Λουκέτο σε εισαγωγικά τον υπηαγωγείο Τρόγλη στη Λάρνακα. Τι έκαναν η αστυνομία και ο Δήμος. Πιο κάτω, φωτιά στα καύσιμα. Επιπλέον κόστος 23 εκατομμύρια σε 6 μήνες, αγεφύρωτες ανισότητες ανά επαρχία. Αυτά ήταν τα κυπριακά τα έντυπα, κυρίες και κύριοι. Και πάμε να δούμε, έχουμε τραγουδάκι και μετά το τραγουδάκι έχουμε αναβήσει μάλιστα και το Αιγαίο και μετά γυρνάει πίσω να δούμε και τα ελληνικά τα έντυπα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Αυτό ήταν το γέο της ανασβήσει και προχωράμε. Πάμε να δούμε λίγο τα ελληνικά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Υπόθεση Σύφη Βαλιράκη, ενοχή των δύο κατηγορουμένων, προτείνει ο εισαγγελέας, έπεσε στο νερό από χτύπημα με κοντάρι. Δίκη λοιπόν Βαλιράκη, δεν βγήκαμε μάλλον για ψάρμα εκείνη την ημέρα, είπε ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων. Δίκη Βαλιράκη και συνεχίζει, δεν έχουμε κάνει τίποτα, είμαστε αθώοι. Η απολογία του πρώτου κατηγορουμένου. Η κατάθεση αναλυτή ψηφιακών δεδομένων. Πιο κάτω, Φέη Δημητριάδου. Ποια ήταν η 20χρονη αθλήτρια που σκοτώθηκε στη Ρόδο? Πώς έγινε το μοιραίο τροχαίο? Για εμάς ήταν παιδί μας, σε εισαγωγικά λέει, συγκλονισμένος ο προπονητής της. Κρίμα. Σκοτώθηκε λοιπόν σε τροχαίο αθλήτρια, η αθλήτρια Φέη Δημητριάδου. Η γενιά της να είναι η μνήμη. Τα ανάγρα πάει, σταμάτησε η ζωή μας, ραγίζουν καρδιές συγγενείς των δύο αδικοχαμένων πιλότων. Τι έγινε με τον Γκαρέτσα? Τι σημαίνουν τα προβλήματα στο κυκλοφοριακό που ανακοίνωσε η Ντόμπουρτ? Σοκ, λέει, με την κατάρρευση του Γκαρέτσα. Πρόβλημα στο κυκλοφοριακό, η πρώτη εκτίμηση. Έτσι είναι. Για να δούμε παρακάτω. Ο Γκαρέτσας είναι ποδοσφαιριστής. Έρχεται κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες, η πρόγνωση του κλέαρχου Μαρουσάκη. Για Ελλάδα μιλάμε, κυρίες και κύριοι. Πάνω από 10% πιθανότητες η τεχνική νοημοσύνη, τεχνητή νοημοσύνη, να αφανίσει την ανθρωπότητα. Κύριε Λέισον. Συναγερμός από τους ερευνητές της Orthopic. Η γνώμη μου, νομίζω το AI βοηθά σε κάποιες περιπτώσεις, πρέπει να υπάρχει έλεγχος από κάποιους ανθρώπους, κάποιους επιστήμονες, γιατί είναι όπως τα πυρηνικά όπλα, έτσι τα συγκρίνω εγώ, είναι όπως τα πυρηνικά όπλα. Είναι επικίνδυνο το AI γιατί κάνει πράγματα που οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν. Και είναι κατόπιν εντολής των ανθρώπων, διότι οι άνθρωποι δίνουν όλες τις πληροφορίες, τις μαζεύουν και τις βάζουν σε ένα ειδικό πρόγραμμα και από εκεί το AI διαλέγει και παίρνει και δίνει απαντήσεις. Λοιπόν, είναι και επικίνδυνο. Πρέπει να υπάρχει πιο πολύς έλεγχος, νομίζω. Αυτό είναι το... Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω εδώ. Για να δούμε, η πρόταση γάμου κατέληξε στην ΜΕΘ. Του είπε όχι, λέει, σε εισαγωγικά, και εκείνος έπεσε στη... Κύριε Λέισον, έπεσε στη θάλασσα. Τραγωδία στη Γαλλία, βρέφος 11 μηνών πνίγηκε σε κουβά με νερό και χλωρίνη. Οι γονείς χάζευαν στα κινητά τους. My God. Κύριε Λέισον. Λοιπόν, εδώ μια φωτογραφία, ένα βιντεάκι. Φωτογράφο λέει κρέμεται στα 6.000 μέτρα για να βγει το τέλειο πλάνο. Ωραία. Με έχουν δει να καταραίω. Η Έμμα Χέμινγκ μιλά για τη σκληρή μάχη του Μπρους Ουίλις με την Άνια. Αυτό είναι ένα μεγάλο μεγάλο πρόβλημα υγείας. Τηλεθέαση, πρωινή ζώνη, ποιοι ξεχώρισαν, ποιοι δυσκολεύτηκαν. Μιλάμε για Ελλάδα. Το λάθος που κάνουμε όλοι με το μαγνήσιο. Τι σημαίνει όταν παίρνουν όλοι μαζί? Α, είναι θέμα υγείας αυτό. Να το ψάξετε αν ενδιαφέρεστε, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, εγώ θα το κάνω. News Pump, Ελληνικά.gr, αυτή είναι η ιστοσελίδα η οποία παίρνουμε από τα, όλα τα ελληνικά νέα, τους τίτλους ειδήσεων των ελληνικών νέων. Και λοιπόν, για να δούμε εδώ, λέει εδώ, η απορρόφηση μαγνησίου μειώνεται σημαντικά όταν η ημερήσια δόση βάνεται ολόκληρη με τη μία λόγω κερασμού του ενεργού μηχανισμού. Το μαγνήσιο λοιπόν απορροφάται μέσω δύο οδών, ενεργής διαμέσου του διάβλου TRPM6 και επαθητικής παρακυταρικής με την ενεργή, και κορεάζεται γρήγορα η κατανομή της αναλογικής ημερήσιας δόσης μαγνησίου σε πολλαπλές μικρότερες δόσεις, αυξάνει, λέει, την αποτελεσματικότητα απορρόφησης. Μη απορροφημένο μαγνήσιο παραμένει στο έντερο και προκαλεί σωματική επίδραση, οδηγώντας σε πιο χαλαρές κενώσεις. Η μορφή του μαγνησίου επηρεάζει την ποσότητα των ελεύθερων ιόντων που φτάνουν στο έντερο, αλλά ο κορεσμός του μηχανισμού απορρόφησης περιορίζει την απορρόφηση ανεξάρτητα από τη μορφή. Λοιπόν, χρειάζεται λίγο πιο πολύ ψάξιμο, είναι επιστημονικός όρος αυτός, πρέπει να τον δουν οι ενδιαφερόμενοι περισσότερο. Οι περισσότεροι άνθρωποι λαμβάνουν ολόκληρη την ημέρα μαγνησίου με τη μία, λέει, αλλά πρέπει να το ψάξουμε πιο αναλυτικά και τι πρέπει να κάνουμε και όλα. Λοιπόν, αυτά. Για να δούμε. Ώρα. 48 λεπτά μετά τις 10. Έχουμε διαφημιστικά. Πάμε να τα ακούσουμε και θα γυρίσουμε πίσω να δούμε λίγο τα νέα του κόσμου.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre. The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Τώρα λοιπόν πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις ειδήσεις από όλο τον κόσμο με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Κυρίες και κύριοι, μπαίνουμε στην ιστοσελίδα έτσι για την ενημέρωσή σας, for your own information, lifo.gr/now/world, και θα πω και καλημέρα στην κυρία Ρούλα και την κυρία Λενού. Καλημέρα στην κυρία Ρούλα και σε όλη την οικογένεια, ιδιαίτερα και στο Χαραλαμπούδι το καλόν. Καλημέρα κυρία Λενού μου, τι κάνεις, εύχομαι να είσαι καλά. Μαζί μας καθημερινά κυρία Λενού. Λοιπόν, ακούστε για τα διεθνή νέα. Ο Τραμπ έδωσε, λέει, στην Νάταλι Χάρμπ και σε άλλους δύο συνεργάτες 45.000 δολάρια ως δώρο Χριστού. Ωιρε, θα ήμουν τυχερός κι εγώ αν ήμουν φίλος του Τραμπ να έπαιρνα κι εγώ 45.000 δολάρια για δώρο για τα Χριστούγεννα. Εν καλά. Πέθανε η Λουτσία Σίσιτς σε ηλικία 22 ετών. Είχε στεφθεί Μις Αυστρία το 2024. Το είδα και χθες στα social media. Κρίμα, 22 ετών κοπελιά. Μις Αυστρία. Είχε πρόβλημα καρδιακό από παιδάκι. Είχε κάνει διάφορες εγχειρήσεις και η καρδιά την πρόδωσε. Δεν άντεξε. Αιωνία της να είναι η μνήμη. Εδώ πιο κάτω, χαράκωμα κινητών. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την κλίμακα των κυβερνοεπιθέσεων. Είπαμε ότι είναι πολύ επικίνδυνο αυτό το θέμα της εξέλιξης με την τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει οι επιστήμονες που την ανακάλυψαν και την προωθούν, πρέπει να έχουν έλεγχο. Νορβηγία, σήμερα η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ του Πέμπτου. Στην Βόρεια Κορέα και Ρωσία εγκαινίασαν την πρώτη οδική γέφυρα που συνδέει τις δύο χώρες. Αυτό είναι καλό. Πέθανε στα 30 του ο γκέι πορνοστάρ Χάντερ Χάρντινγκ, γνωστός ως Λούλου Love and Bottom. Αιωνία του να είναι η μνήμη. Η κοινωνία μας έτσι είναι. Είναι κρίμα να φεύγει ένας άνθρωπος. Αιωνία του η μνήμη. Βρετανία. Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν και σήμερα. Τι να προσέξουν οι επιβάτες. Στην Ουκρανία, οι σύμμαχοι του Κιέβου προβλέπουν ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί και το 2027. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιβάλλουν απαγόρευση εισαγωγών σε καναδικό αλκοόλ. Μάλιστα. Πιο κάτω. Στην Μαλαισία, 5 νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου που μετέφερε ιατρική αποστολή. Τι κράμα, τι κρίμα. Τραμπ, για νίκη του ακροδεξιού AFD, κάντε τη Γερμανία μεγάλη ξανά, είπε ο κύριος Τραμπ. Το οργανωμένο έγκλημα οδηγεί σε άνθηση των παράνομων εργοστασίων τσιγάρων σε σχεδόν κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι, lifo.now/world, νύχτα πληγμάτων ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Χτυπήματα σε πετραλαιοφόρα και στην Αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Χτυπούν και τις βάσεις τώρα των Αμερικανών. Η στήριξη προς την Ουκρανία δεν πρέπει να μειωθεί, προειδοποιεί η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ευρώπη. κόντρα Ισραήλ-Βρετανίας, τα Falkland είναι αργεντίνικο έδαφος υποκατοχή, λέει ο Μπεν Γκβίρ. Ο Μπεν Γκβίρ. Το ακούσατε? Είναι όπως στην Κύπρο που είναι υποκατοχή της Τουρκίας, και εδώ τα Falklands είναι, λέει, αργεντινό έδαφος υποκατοχή. Μάλιστα. Πιο κάτω. Έντονη καταδίκη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παρουσία Σέρβων αξιωματούχων στην κηδεία του Μντάλτς. Τι παράξενα ονόματα. Επαναλαμβάνω αυτό το όνομα. Την ολόκληρη τη φράση «έντονη καταδίκη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παρουσία Σέρβων αξιωματούχων στην κηδεία του Μλάντζες». Anyway, χρειάζομαι μία λεγεώνα παιδιών πριν από τον εμφύλιο. Τι φέρετε, να είπε ο Elon Musk στην πρώτη σύντροφό του. Και πιο κάτω, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από το ανώτατο δικαστήριο να επιτρέψει τον έλεγχο της υπηκότητας των ψηφοφόρων. Νέος συναγερμός στο Ιράν. Αναφορές για εκρήξεις κοντά στο νησί Χαργ. Χτυπήθηκε Ιρακινό τάγκερ. Πιο κάτω εδώ, πεθαίνω, λέει, της πείνας εισαγωγικά, μεγάλη ταμπορία στα βρετανικά αεροδρόμια, πάνω από 600 πτήσεις ακυρώθηκαν. Είναι μεγάλο το δράμα αυτό. Αυτά ήταν τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι, και φτάσαμε στο Ελτίον Ειδήσεων. Πάμε να τα ακούσουμε και θα γυρίσουμε πίσω να δούμε και λίγο τις ανακοινώσεις μεταξύ τραγουδιών. Πάμε όμως να ακούσουμε πρώτα το Δελτίο Ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. This
2: is LGR, London Greek Radio. There'll be a very thorough investigation into disruption that's caused thousands of flights to be cancelled in the UK. That's what Martin Rolfe, the chief executive of Air Traffic Control and NATS, has said. It's after tens of thousands of passengers have been caught up in chaos, which is set to continue across airports including Heathrow, Gatwick, Manchester and Stansted. Ed Miliband has denied putting British Jews at risk. It's after he announced sanctions on illegal West Bank settlements. Shadow Foreign Secretary Tom Tugendhat says the measures risk dividing the UK.
3: Well, this isn't about Israel alone, and it certainly isn't about reducing the complexity of the region to a single sentence. But sadly, the government is in the process of doing just that.
2: And it was a big night at the National Television Awards, with Sir David Attenborough picking up the TV presenter prize and Clarkson's Farm winning the reality docuseries Gong. That's the latest from Radio News Hub. I'm Holly Hughes.
4: Before you start packing the luggage in your suitcase, Fairgold would like to help you pack more cash into your wallet. And if you request our free selling pack, you could receive extra holiday spending money directly into your bank account in as little as 48 hours. So text FAIR to 80800 or visit fairgold.co.uk.
5: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208-349-6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208-349-6950.
6: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

8 λεπτά μετά τις 11, κυρίες και κύριοι, μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα για σήμερα, εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Elm Grove Wood Green N22, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, από τις 12 έως τις 3, θα υπάρχει ένα team, μια ομάδα ιατρών εκεί, για να σας δώσουν πληροφορίες για θέματα όπως καρκίνο του προστάτη και του εντέρου, πληροφόρηση από την ομάδα διαβήτη, έλεγχος αρτηριακής πίεσης, και όλα αυτά γίνονται με τη συνεργασία του British Heart Foundation με υπηρεσίες και νευρωτικά φυλάδια για την υποστήριξή σας. Η υγεία λοιπόν των ανδρών έχει σημασία. Σας προσκαλούμε να έρθετε και να γνωρίσετε τον Dr. Jay Thomas και την ιατρική ομάδα από την Cheshire Road Surgery, καθώς και ειδικούς σε θέματα ανδρικής υγείας, για να συζητήσουμε αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3 το απόγευμα, εκεί στο ισόγειο, στο χώρο του καφέ. Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε και χαιρετώ επί τη ευκαιρία όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, την Διεύθυνση, την κυρία Χριστάλα Ευλοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, το προσωπικό, τον Λουί Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρι, τον κύριο Μάμα και τη σύζυγό του και τους άλλους που δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Επίσης το καφενείο εκεί, τον Κώστα, την Βικτόρια με το πλατή χαμόγελο, καλημέρα, και καλημέρα στην Άννα και στην Μαρία και σε όλους εκεί τους θαμώνες. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά, και να τους χαρίσω ένα τραγούδι που, βλέποντας ψες στα social media, είδα πάνω από 7.000 views, δηλαδή ακούστηκε μέσω του Facebook από 7.000 άτομα, παρακαλώ, και πολλά σχόλια, τα καλύτερα που έχω ακούσει, το καλύτερο τραγούδι που έχει συγκινήσει πάρα πολλούς, γιατί μιλάει για τον καημό του ξενιτεμένου να πάει σπίτι του, καθώς και επίσης του πρόσφυγα ο οποίος θέλει να πάει έσω του. Ένα τραγούδι λοιπόν που τη μουσική έχει γράψει ο Κύπρος Χαραλάμπους, ένας εξαιρετικός μουσικοσυνθέτης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Το τραγούδι αυτό, επαναλαμβάνω, γράφτηκε για μια ειδική εκδήλωση που έγινε στο Θέατρο Τέχνης, η οποία γίνεται κάθε χρόνο, και αυτή τη χρονιά, επειδή ήμουνα ένας από τους διοργανωτές, είπα ότι θα ήταν καλό να γράψουμε δύο τραγούδια τα οποία να έχουν σχέση με την Κύπρο, εφόσον οι εκδηλώσεις για 7 μέρες ήταν αφιερωμένες στην Κύπρο μας, και έγραψα αυτούς τους στίχους και είμαι υπερήφανος που έχω συγκινήσει τόσες χιλιάδες ανθρώπων, και με την ευχή ότι ναι, μια μέρα θα γυρίσουμε πίσω, θα πάμε έσω μας. Θέλω να πάω έσω μου. Το χαρίζω λοιπόν σε όλους τους ξενιτεμένους και σε όλους τους πρόσφυγες ανεξαιρέτως.

λοιπόν να πάω έσω μου. Τραγούδι με τη φωνή του Ζαχαρία, μουσική Κύπρος Χαραλάμπους, στίχη Βασίλης Παναγής. Με υπερηφάνεια σας παρουσιάζω αυτό το τραγούδι, το οποίο έχει αγαπηθεί από πάρα πολύ κόσμο. Καναδά, Αυστραλία, Κύπρο, ακόμα και Ελλάδα και εδώ στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτά, λοιπόν, συνεχίζω με τις ανακοινώσεις μας. Θέλω να πω, εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, ότι θα υπάρξει μία βραδιά με πίνκο και σουβλάκια την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026. Για εισιτήρια μπορείτε να καλέσετε το 0208 881 23 29 ή στείλτε ένα email cycc6363@gmail.com. Pinko night and kebab. Come and enjoy a fun, relaxed evening with great prices. Friday, 25th of September, 2026. For tickets and more information, call 0208-881-2329 or send an email cycc6363@gmail.com. Αυτά. Λοιπόν, έχω καινούργιο τραγουδάκι, καινούργια μπαλάντα, την οποία μου έχει στείλει ο μορφωτικός ακόλουθος της ελληνικής, της Κυπριακής Πρεσβείας εκεί στην Αθήνα, ο Λουκάς Ξενοφόντος, αραδικιώτης, ο οποίος έχει βάλει τη μουσική σε αυτή την πολύ όμορφη μπαλάντα. Είπα σε ψάχνω. Την έχασε και την έψαχνε. Για να δούμε τι λέει ακριβώς.

Δέσποινα Βαντή, και θέλω να με αγαπάς και μας έφερε στα 27 λεπτά μετά τις 11 εδώ στο Λονδίνο, με τον ήλιο να είναι μαζί μας. Κωνσταντίνος Αργυρός, λοιπόν, one of the Greece's biggest stars, one night only at the Royal Albert Hall on Thursday 22nd of October, sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London, official radio partner London Greek Radio. Έρχεται λοιπόν ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Royal Albert Hall την 5η 22 Οκτωβρίου. Χορηγός είναι το Caris Capital και το Alpha Bank London, official radio partner London Greek Radio. Μάλιστα, να ευχηθούμε κάθε επιτυχία και να τον ακούσουμε στο νερό. Τι λέτε? Πάμε.

Θέλω να σας θυμίσω για το τρίτο στη συνέχεια Paikominal Greek and Turkish Cypriot Festival. Κανονικά είναι Paikominal Cypriot Festival PCF26, το οποίο θα γίνει Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Elm Grove Wood Green, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότερες λεπτομέρειες, more information about the program we're going to have very soon. Next meeting is tomorrow to talk about the program. So we're going to have news very soon. Αυτά, λοιπόν, έχουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, να μην το ξεχνάμε. Είναι η Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια Μέρα Ψεύτη. Δεν το ήξερα ότι υπήρχε Παγκόσμια ημέρα ψεύτη, αλλά οι ψεύτες δεν νομίζω να σταματούν, καθημερινά ψεύδονται. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε τέλος πάντων. Record of the week, Κατερίνα Λιόλιου. LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

Κατερίνα Γιώργιου λοιπόν, και τραγούδι της εβδομάδας. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να πω κάποιες καλημέρες σε κάποιους καλούς φίλους που είναι μαζί μας, κάποιους συνεργάτες μας, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μας στηρίζουν. Μεταξύ αυτών είναι το Δήμος Continental. Καλημέρα στον Μάριο και την Ειρήνη και καλές δουλειές εύχομαι. Βρίσκονται στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmes Green, και δίπλα είναι και το Wild Bee. Καλημέρα στο Θείο και την ομάδα του εκεί. Θέλω να πάω λίγο πιο κάτω στα Αστέρια και το Cleaners United. Τα παιδιά τα καλά, τα κορίτσια και τα αγόρια. Good morning to everyone there. Thanks very much, Cleaners United, for your services. And good morning to Γιώργος Αρναούτης. Επίσης, ταξιδεύω λίγο πιο κάτω νοερά, πάω εκεί στον κύριο Ανδρέα και την κυρία Μαρία εκεί στο Αρώμα και την κυρία Λίτσα και όλο το υπόλοιπο προσωπικό. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Καλές δουλειές εύχομαι. Στο Wilton εκεί στο Southgate, στον Νάντι και την ομάδα του. Το Παπινώντας είναι λίγο πιο κάτω από το Αρώμα. Χαιρετώ όλα τα καλά παιδιά εκεί. Και έρχομαι λίγο εδώ στο Green Lanes, εκεί στο Palmes Green, να χαιρετήσω το Geekies Midland Suppliers, το Ζούρτος Πούτσες, λίγο πιο κάτω. Χαιρετώ εντωμεταξύ εκεί στο Midleton Road το Mums Bistro, τον κύριο Νάκη, την κυρία Άρτεμις και όλους τους υπόλοιπους, τον Roger Greg και όλη την ομάδα εκεί, τον Πανίκο εκεί στο Δημητρίου in English. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στο καφενείο πιο κάτω, τον Νικοσία, και απέναντι είναι το Κυπρέος Κάφε. Και να μην ξεχάσω το Taste of Cyprus, τα δύο καταστήματα, στον καλμού του φίλου τον Μόντι και το προσωπικό του, τις κοπέλες και τα κοπέλια, την Ειρήνη ιδιαίτερα, που πάντα μας φτιάχνει τον κυπριακό καφέ με όρεξη, ή ας τον πούμε και ελληνικό καφέ. Επίσης όλους τους θαμώνες εκεί που είναι τακτικοί, τον κύριο Κώστα τον Καλαμαρά, τον Κρίς, τον κύριο Παντελή, τον Ιουσούφ, τον Δημητράκη, τον Σαββάκη, τον Ανδρέα, όλους ανεξαιρέτως. Καλή σας ημέρα. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Να πάρουμε ένα τροχόσπιτο όλοι λοιπόν, μαζί με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Μιχαλισλή, και να πάμε ένα περίπατο.

ζω. 15 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, που θα ακούσουμε από το ΡΙΚ, θέλω να χαιρετήσω τον φίλο μου, τον Δώρο τον Μούλο, που είναι στα μάξια αυτήν την ώρα και μας ακούει. Το ίδιο στον κύριο Ανδρέα, καλημέρα, που είναι και αυτό στο μάξι, τον κύριο Πέτρο, στην κυρία Ανδρούλα και οι υπόλοιποι που είστε στο μάξι. Συνήθως και ο Τάσος ο Χάνας είναι στο μάξι και ακούει. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε στο αμάξι. Ο Πάνος ο Σαβίδης, ο Τζίμι Ανδρέας απουσιάζει, είναι διακοπές. Καλημέρα στην οικογένειά του, καλημέρα στον κύριο Αδάμο Παναγή και την οικογένειά του. Καλημέρα επίσης στον Τάσο και τον Νίκ, εκεί στον Νίκολας Πρίντσες, εκεί στο Χάρινγκεϊ. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Και όλους εκεί στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, τον Πρόεδρο, την Επιτροπή και τους υπόλοιπους εκεί. Ιδιαίτερα στο φίλο μου τον Τόνι Θεοδόρου. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Και να τους χαρίσουμε το τραγούδι της φίλης μου της Έλενας Χατζιαυξέντη. Τι τα θέλει στα λόγια, Έλενα Χατζιαυξέντη, μια θαυμάσια φωνή, μια πολύ όμορφη ερμηνεία, ακούστε το.

0: Έλενα Χαζιαυξέντη, τι τα θέλεις τα λόγια τα πολλά. 9 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε. Θέλω να πω καλημέρα στην κυρία Δέσποινα εκεί στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods και σε όλο το προσωπικό. Να έχετε μια θαυμάσια μέρα και καλές δουλειές εύχομαι πάντα και πολλές πολλές ευχαριστίες για την στήριξη τόσων πολλών ετών, κυρία Δέσποινα μου. Να είστε καλά και να χαρίσουμε σε όλους εκεί το επόμενο τραγούδι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Ελένη Τσαλιγκοπούλου.
1: Δυο ίσον ένα.
0: 5 λεπτά πριν το επόμενο Thirteen Edition. Θέλω να πω καλημέρα εκεί στο Alexander the Great, τον Στέλιο και την ομάδα του. Καλημέρα αγαπητέ μου. Εκεί στο Λούτσια, τον Θανάση και τον Γιάννη. Καλημέρα και στη Χριστίνα και την υπόλοιπη ομάδα εκεί στο YNS. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Χαιρετώ επίσης στο Βαρόσι Leftings and Stage, τον καλό μου το φίλο τον Dr. Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί. Καλές δουλειές εύχομαι και ευχαριστίες πολλές για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Το ίδιο θέλω να πω και για τον κύριο Μελή Ούρη, την κυρία Αναστασία Ούρης και τους δύο οίκους ευγυρίες Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens και όλο το προσωπικό, καθώς και όλους τους θαμώνες. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ αγαπητέ κύριε Ούρη για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Χορηγών μας κάθε Κυριακή για τα τελευταία 30 χρόνια για τις συνδέσεις όσον αφορά τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Σύντομη αλλά ουσιαστική χαρακτήρισε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τη σημερινή συνάντησή του με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Σε δηλώσεις του στο Προεδρικό Μέγαρο μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι συνεχίστηκε η συζήτηση στα τρία θέματα που αφορούν στη μεθοδολογία, την ουσία και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Διευκρινίσε ότι σήμερα η συνάντηση επικεντρώθηκε στα ζητήματα της ουσίας και της μεθοδολογίας και λιγότερο στα ΜΟΕ. Τόνισε επίσης ότι σε κάποια θέματα υπήρξε συναντήληψη, όπως για παράδειγμα τη σημασία των συγκλήσεων, ενώ σε κάποια άλλα ζητήματα υπήρξαν διαφωνίες και διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπέδειξε πως για την ελληνοκυπριακή πλευρά τα θέματα που αφορούν στην ουσία και τη μεθοδολογία είναι ξεκάθαρα. Διεμήνυσε εκ νέου πως η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν στο Γκραν Μοντανά. Από εκεί και πέρα, πρόσθεσε, είναι στο τραπέζι των συνομιλιών που θα κριθούν όλοι ως προς την πολιτική τους βούληση για επίτευξη λύσης στο Κυπριακό. Ερωτηθήσε αν το κλίμα της συνάντησης επηρεάστηκε αρνητικά από κάποιες τοποθετήσεις ή αναρτήσεις, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης επισήμανε πως ο ίδιος δεν επηρεάζεται καθότι έχει ξεκαθαρούς στόχους. Τόνισε μάλιστα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική από την επανένωση του τόπου. Αναφερόμενος στην επόμενη συνάντησή του με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι ίσως πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη ή την ερχόμενη Παρασκευή. Σημείωσε επίσης ότι η ολοκλήρωση του εγγράφου των συγκλήσεων από τα Ηνωμένα Έθνη βρίσκεται στο πολύ τελικό στάδιο. Έκανε μάλιστα λόγο για θέμα ημερών. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι ενδεχομένως να υπάρξει κοινή συνάντηση στη Νέα Υόρκη σε επίπεδο ηγετών ή διαπραγματευτών, είτε με τον Γενικό Γραμματέα είτε με την προσωπική του Απεσταλμένη. Δύο νέα στεγαστικά σχέδια ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, τονίζοντας ότι ενισχύουν και διευρύνουν την ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική του κράτους. Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου είπε ότι το πρώτο σχέδιο αφορά στη δυνατότητα ανάγερσης ενός επιπρόσθετου ρόφου σε εφιστάμενη κατοικία για τη στέγαση μελών της οικογένειας, ενώ το δεύτερο έχει να κάνει με τη διάθεση κρατικών οικοπαίδων σε οικογένειες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Συγκεκριμένα θα διατεθούν σε όλες τις επαρχίες περίπου 570 οικόπαιδα στο 25% της αγοραίας αξίας τους. Δικαιούχοι είναι Κύπροι πολίτες κάτω των 45 ετών, ενώ καλύπτονται οικογένειες με παιδιά, ζευγάρια χωρίς τέκνα και μονογονεϊκές οικογένειες. Ο κ. Ιωάννου τόνισε ότι η κοινή φιλοσοφία και των δύο σχεδίων είναι η καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που ήδη διατίθενται, ώστε να μετατρέπονται σε περισσότερες και πιο προσιτές επιλογές στέγασης. Παράλληλα, επισήμανε πως η στεγαστική πολιτική αποτελεί για την κυβέρνηση μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες, γιατί αφορά άμεσα την ποιότητα ζωής, τους νέους και τις οικογένειες, το δημογραφικό και την οικονομική ασφάλεια των πολιτών και την κοινωνική συνοχή. Εμπορικά πλοία στο βόρειο τμήμα του κόλπου και στον κόλπο του Ομάν έγιναν στόχος πυρών ακινητοποίησης στο πλαίσιο στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι στοχοθέτησε περίπου 20 πλοία που προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του ορμούς. Η υπηρεσία επισήμανε ότι έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε κάποια από τα πλοία, όμως δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει αν υπάρχουν θύματα ή επιπτώσεις στο περιβάλλον. Επίσης αναφέρθηκε σε άλλο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε 24 ναυτικά μίλια από το Πόρτσα Ραζίτ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πλοίο εντοπίστηκε να έχει πάρει κλίση, ενώ ήταν αγκυροβολημένο, πιθανόν επειδή είχαν εισρεύσει σε αυτό νερά, έπειτα από επίθεση με άγνωστο βλήμα. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν κατά 2 αμερικανικών πλοίων και 8 πετρελαιοφόρων στον κόλπο, σε απάντηση για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον Ιρανικών τάνκερ. Έντονη δυσαρέσκεια και προβληματισμό για σειρά από ζητήματα που εξακολουθούν να ταλαιπωρούν τα δημόσια σχολεία, εκφράζει η ΠΟΕΔ, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Καταγράφει τα θέματα των κλιματιστικών, των λιώμενων αιθουσών και των σχολικών βιβλίων. Ανακοίνωση της συντεχνίας των δασκάλων αναφέρει ότι η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι σε βάθος τριετίας θα εγκατασταθούν κλιματιστικά σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας, κάτι που δυστυχώς, όπως σημειώνει, δεν έχει υλοποιηθεί. Η ΠΟΕΔ δηλώνει ότι αναμένει από την εκτελεστική εξουσία να υλοποιήσει το έργο χωρίς άλλες καθυστερήσεις και να δώσει συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή του. Εκφράζει επίσης έντονη δυσφορία για το γεγονός ότι εκατοντάδες παιδιά για ακόμη μια χρονιά θα φοιτήσουν σε λιώμενες αίθουσες. Τονίζει ότι επιβάλλεται να γίνει ο αναγκαίος μακροπρόθεσμος σχεδιασμός από πλευράς του αρμόδιου Υπουργείου, είτε για την κατασκευή νέων αιθουσών ή και νέων σχολικών μοναδών. Παραλληλά, αναφέρεται στην ανακοίνωση, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η καθυστέρηση στην παράδοση των σχολικών βιβλίων. Υπογραμμίζει επίσης ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η φετινή σχολική χρονιά ξεκινά χωρίς το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό και καλούνται οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν την εν λόγω αδυναμία με μαυρόασπρες φωτοτυπίες. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα καιρός είναι εύθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ή ως βορειοδυτικοί, ασθενείς έως μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, και πάλι να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί, ιδιαίτερα τον Κώστα Μιχαηλίδη, ο οποίος εκφώνησε το δελτίο ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια θαυμάσια μέρα. 8 λεπτά μετά το μεσημέρι εδώ στο Λονδίνο, 8 λεπτά μετά τις 2 στην Κύπρο και την Ελλάδα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να πάμε να ακούσουμε κάποια παλιά λαϊκά όπως κάνουμε πάντα. Μείνετε μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι και πάμε.

αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μπήκαμε στην τρίτη μας ώρα και συνεχίζουμε. Θέλω να χαιρετήσω την κυρία Λενού που είναι μαζί μας, είπα μια καλημέρα νωρίτερα, και την κυρία Ρούλα και την οικογένειά της, το Χαλαμπούδιν, το Καλόν και όλους τους άλλους, και να τους χαρίσω πασχάλι τεζί που τους αρέσει.

ευχαριστώ. Θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο, τον Μασό. Καλημέρα, αγαπητέ μου φίλε. Καλημέρα στην κυρία Αντρούλα και στην υπόλοιπη οικογένεια. Εύχομαι να είστε καλά και να ακούσουμε τον Μασό στο επόμενο τραγούδι. Για να δούμε, 15 λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι.

Πολύ ωραία. Λοιπόν, χαιρετώ την κυρία Εύα που είναι μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι και ευχαριστώ για την επικοινωνία. Κυρία Εύα, μου να είστε καλά. Το ίδιο θέλω να πω για τον κύριο Πέτρο. Καλημέρα. Θέλω επίσης να χαιρετήσω όλους εκεί στο Edmonton. Τα καλά τα παιδιά εκεί. Τον φίλο μου τον Κόκο. Καλό σας μεσημέρι και τις 4 μέχρι 6.000 κόσμος εκεί που μας ακούνε. Χαιρετώ τον κύριο Κονίλιο. Χαιρετώ τον κύριο Σπύρο εκεί στο Southgate και τον κύριο Γκίκο, όλους ανεξαιρέτως που είναι μαζί μας πάντοτε και μας ακούνε, και χαίρομαι που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, να είστε καλά και θα τους χαρίσουμε Στάτο Κύπριο που τους αρέσει πολύ ο Στάτος Κύπριος. Ο ουρανός αν γκρεμιστεί, πάμε. Και μετά από τον ουρανό που αν γκρεμιστεί, έχουμε και τα διαφημιστικά μας, τα οποία θα ακούσουμε οπωσδήποτε. Πάμε.

0: Αυτή ήταν η Martians, τα 40 λεπτά μετά τις 12 ακριβώς εδώ στο Λονδίνο. Καλό σας μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλους. Μετά από τις ειδήσεις, τη μία, έχουμε πολλές επιτυχίες, τραγούδια αγαπημένα που έρχονται σε εσάς μέχρι και τις 4. 4 με 7 Drive Time, Ανδρέας Μιχαηλίδης. 7 με 8 ελληνικές επιτυχίες στον LGR. 8 με 10 Sound Waves, Ελένη C. 10 με 12 Late and Loud. Και συνεχίζουν οι μουσικές επιλογές μέχρι αύριο το πρωί. Είναι Πέμπτη αύριο και εμείς, εγώ και εσείς, θα είμαστε μαζί στις 1 η ώρα Λονδίνου μέχρι και τις 4. Να είστε μαζί μου και είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε καλά. Πάμε να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά και γυρνάμε πίσω με ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Στέλιο Καζαντζίδη και να το χορέψουμε κιόλας, γιατί όχι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

χαιρετώ την κυρία μου που πήρε τηλέφωνο. Ευχαριστώ κυρία μου, να είστε καλά. Και ο κύριος Ανδρέας Τόφι μας ακούει, λέει, εκεί στο Albany Court. Μας ακούει. Γεια σου κύριε Τόφι μου, να είστε καλά. Λοιπόν, να του χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.

0: Εσύ αν έχει σπίτι, εγώ έχω καρδιά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κάπου εδώ να σας χαιρετήσω. Να ευχηθώ να περάσουμε καλά την υπόλοιπη νύχτα, την υπόλοιπη μέρα και τη νύχτα μας, όπου και αν πάμε, ό,τι και αν κάνουμε, και να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο. Θα τα πούμε, όπως έχω πει, αύριο. Αύριο θα είμαι λίγο πιο ύστερα, το οποίο ματάκι μαζί σας, στις 1 ώρα Λονδίνου, μέχρι και τις 4. Να είστε μαζί μου και είμαι σίγουρος ότι ναι, θα περάσουμε καλά. Σας αγαπώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι, καλό απόγευμα, υγεία πάντα. Bye bye.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Did you bring your napkins? Μήπως θα έχετε εδώ τα μαντήλια. Για πάμε λίγο να σας δω λίγο. Πάμε λίγο να σας δω. Πάμε, μάστρο.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR
3: in the mix.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
3: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
4: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
5: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
4: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
3: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
6: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
7: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
3: One, two, three, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: ελληνικά.gr. Το ελληνικό ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

Λάντων 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του Λάντων Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. Λάντων Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο

0: Plus Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

τις 4. Hey, how you doing? Ουσία σου 103,3 στα FM. Το ελληνικό ρεύμα στα πόλων δίνω εδώ. Drive time. Ανδρέας Μιχαηλίδης στα τέξ, όπου κι αν είστε αυτή την ώρα. Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη. Μόνο εδώ στους 103,3. Hope you're well this Wednesday afternoon. Wherever you may be. At home, at work, in the car.

So there you go, breaking news on the music industry scene. Yorgos Mazonakis dies at the age of 54. Εμείς λοιπόν θα ευχηθούμε συλληπιτήρια και να στείλουμε και την αγάπη μας συγγενείς, φίλους και οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη.

τις 5 εδώ στους 103,3 στα FM. Ένα μικρό αφιόρμα λοιπόν στο Γιώργο Μαζονάκη. Καλό ταξίδι φίλε. The voice which will be missed in the Greek music scene.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.
5: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

34 λεπτά μετά τις 5. Ας συνεχίσουμε με ακόμη λίγα τραγούδια. Από το ένα και μοναδικό αξέχαστο Γιώργο Μαζονάκη.

0: δεύτερο ετών λοιπόν ο Γιώργος Μαζονάκης σε καρδιακή προσβολή.
1: Τι να πρωτοθυμηθώ, νύχτες μόνο στο κενό, σε κλωστή ακροβατό πάλι.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές

0: και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

25 λεπτά μετά τις 6. Για πάμε εδώ στο ρυθμό. London Greek Radio taking you through till 7 PM right here. Andreas Michailidis. Drive Time. London's number one official Greek music FM station. This is LGR.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
3: Θέλω να βρω τον εαυτό μου, να ταξιδέψω, να καθώ.
2: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
3: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
0: Back to more of the music you want to hear.

0: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
1: Για πάμε εδώ στο ρυθμό για ακόμη 15 λεπτά. Στους 103,3 στα FM. Μιχαηλίδης στα text.

Ήρθε η ώρα να μπούμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε μαζί μας από τις 4 μέχρι και τις 7 εδώ. Έτσι εμείς τα λέμε και πάλι εδώ αύριο την ίδια ώρα. Έτσι λοιπόν, 4 με 7, Ανδρέας Μιχαηλίδης στα Dex. Σας αφήνω με τη μεγάλη μεγάλη φωνή, με τον αξέχαστο Μαζό. Εμείς τα λέμε και πάλι εδώ αύριο. Keep it on the Greek Radio. Από μένα τον Ανδρέα Μιχαηλίδη. Τα λέμε αύριο.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
4: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

0: 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω με τίποτα.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

Έχω μέσα στην καρδιά να στα δώσω. Είναι επιλογή μου. Ξέρεις όσα έχω μυστικά, ξέρεις και

London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

0: LGR.
1: Broadcasting live worldwide.
0: LGR 103.3. Disco.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Υπογραφή LGR in the mix.
1: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio. LGR in the

0: Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.